0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όταν ξεψύχαγες γι' αυτόν και με έφνιγε ο πόνος. Τότε που φώναζα που πας, που πας, μη φεύγεις, είμαι μόνος. Εσύ μου γέλασες τελείως.

Τώρα που βλέπεις πως χάνεις τα πάντα, κλαις. Θυμάσαι όταν ξεψύχαγες γι' αυτόν. Λοιπόν, τι κλαις.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλη. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Μπράιτον. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο.
1: Όλοι με πίκρανες ζωή.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: ανοίξει παγωνιά.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι η απόσταση γυαλί.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Σήμερα ξεκινήσαμε με τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Απόστολο Μόσιο. Μας είπε το «Μαύρο Διαμάντι» σε μουσική δική του και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Θυμωμένα όνειρα», τον τελευταίο του δημιουργού. Ακολουθεί ο Απόστολος Ρίζος. Θα ερμηνεύσει το «Χρόνια γεμάτα υποσχέσεις». Το τραγούδι περιέχεται σε ένα πολύτιμο πραγματικά δίσκο που στηρίζεται σε ανέκδοτους στίχους του Σταύρου Κουλιουμτζή. Τους στίχους έχει μελοποιήσει ο συνθέτης Κωνσταντίνος Βελιάδης και το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ».

Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από τα χρόνια του 80. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, η γνωστή σε όλους Κρουαζιέρα. Σε νέα εκτέλεση θα μας τραγουδήσει ο ίδιος ο δημιουργός της από το άλμπουμ «Η πέτρα που κυλάει».

Ο Μήτλος Πασχαλίδης ακολουθεί. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Τον ουρανό να συγχωρείς» σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Φωτάκη. Το τραγούδι ακουγόταν στη θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», μια παράσταση συγκλονιστική που πραγματεύεται το δράμα της προσφυγιάς.

Από το δίσκο του Δημήτρη Γαλίτη «Της νύχτας στα Ευαγγέλια» προέρχεται το επόμενο τραγούδι που θα μας πει η Μόρφο Τσαϊρέλη. «Τόσα ταξίδια» σε στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου και σε μουσική του Δημήτρη Γαλίτη.

Δεν είναι πολλοί ερμηνευτές που σε ηλικία 20 ετών είχαν ήδη στο ενεργητικό τους δύο χρυσούς δίσκους. Σε αυτή την κατηγορία των λίγων ανήκει και η Πένι Ραμαντάνη, με τους Όναρ τότε, με τους Ντο Δίεση τώρα. Θα μας τραγουδήσει το «Γυρίζεις στο χειμώνα» σε μουσική του Δημήτρη Νίτη και του Μάξιμου Δράκου. Τους στίχους έχει γράψει η ίδια και το τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ των Ντο Δίεση «Δε φοβάμαι το αύριο».

Στη συνέχεια, ο λαϊκός ερμηνευτής Πάνος Μπλέτζας θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στα βιβλία που δεν έγραψε κανείς», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου, από το άλμπουμ «Υδρόγειος».

Το τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, το Μπαλόνι, το είχε ακούσει η Τάνια Τσανακλίδου σε συναυλίες του. Της άρεσε πολύ και του πρότεινε να το τραγουδήσουν μαζί. Τάνια Τσανακλίδου, Θοδωρής Κοτονιάς, το Μπαλόνι, σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

παλό

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Καινούργια ξενιτιά, λέγονταν το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Λιβάδα και στίχους του Κώστα Φασουλά. Ο Κώστας Μάτζιος, στη συνέχεια, θα μας τραγουδήσει «Ίδια με θάλασσα η ζωή», σε μουσική Νίκου Τσάμπουρα και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Περιμένοντας έναν φίλο».

Ο Ζαχαρίας Καρούνης θα μας πει το τραγούδι «Μαζί σου κι ας χαθώ» σε στίχους Τέρπανδρου και σύνθεση Κωνσταντίνου Γοράντη.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως, όπως φαίνεται, απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη.
3: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σιωπηλή πανδημία ή ψυχική υγεία. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ψυχικές διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη εκτοξεύονται παγκοσμίως. Οι νέοι 15 έως 19 ετών στο επίκεντρο της κρίσης μετά την πανδημία του COVID και τα lockdown. Ένα νέο ψηφιακό μεγάλο αδερφό για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Κούβα αποδέχθηκε πρόταση βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Η Κούβα έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει την πρόταση.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλη. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ηλία.
1: Έλα, πες μου.
0: Το πρώτο ρεφρέν, Μάρωνος και Νικηφόρου, εκεί.
1: Ναι, Μάρωνος και Νικηφόρου. Και Ανθούσης. Τελεσφόρου.
0: Τελεσφόρου.
1: Χαραλάμπους και Βλασίου. Κασιανού και Θαλασσίου.
0: Και Θαλασσίου. Εντάξει, Ηλία, ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια, γεια.
0: Έτοιμοι, πάμε.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα κατά.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σιωπηλή πανδημία η ψυχική υγεία. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ψυχικές διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη εκτοξεύονται παγκοσμίως. Οι νέοι 15 έως 19 ετών στο επίκεντρο της κρίσης μετά την πανδημία του COVID και τα lockdown. Ένα νέο ψηφιακό μεγάλο αδερφό για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Κούβα αποδέχθηκε πρόταση βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Η Κούβα έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει την πρόταση.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

σαν σ' αγαπάω, γιατί σε πολεμάω. Τη θάλασσα σου δείχνω και σε ρίχνω. Τα βράδια σαν ασθένω, μόνο για να σε σέρνω. Να βλέπω να δακρύζεις, να λυγίζεις. Δε φτάνει μόνο να αγαπάς, όσο κι αν σε πω.

φτάνει μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει. Σαλίτες σε χαρίζω, τα όνειρά σου σκίζω, στους φίλους σε μοιράζω, σε γιορτάζω. Τα μάτια σου γυρεύω, εκεί σε σημαδεύω, στο στόμα μου τα φέρνω και στα παίρνω.

0: κι αν σε πονάει.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

ήττα και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένει.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κοστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: τα πιο τίμια κοτόπουλα στο νησί. Φιλότιμο.
1: Φέτος το καλοκαίρι Φρίξος MC ατρίχος στη σκηνή.
2: Έρχεται το καλοκαιράκι
1: και φούσκας μαζί.
2: Α, ναι.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Τελειώσαμε.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σιωπηλή πανδημία η ψυχική υγεία. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ψυχικές διαταραχές. Άγχος και κατάθλιψη εκτοξεύονται παγκοσμίως. Οι νέοι 15 έως 19 ετών στο επίκεντρο της κρίσης μετά την πανδημία του COVID και τα lockdown. Ένα νέο ψηφιακό μεγάλο αδερφό για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αποκτήσει πλήρη εικόνα όχι μόνο για το ποιος κατέχει τι, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται κάθε τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία και την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Κούβα αποδέχθηκε πρόταση βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Η Κούβα έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει την πρόταση.
4: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton. Κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Τη στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
2: Φέρε ένα μπατσά. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσμου.
3: Ο Πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρέριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο Πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη.
1: Για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρέριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μην κλαις.
1: Εμένα.
0: Εμένα.
1: Δεν με βάζουν.
0: Δεν με βάζουν στο χέρι.
1: Στο χέρι. Ο στρατός.
0: Στρατός ξεκινά.
1: Ξεκινά.
0: Άνα μην κλαις.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους, αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: της χαλιμάς.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρέριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι, μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρερίος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για Φιλότιμο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

πως θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
2: Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις συλλογήσου. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

μετά σου τι έχασες να δεις. Να σου πω όλη την αλήθεια, τι κι αν έρχεται απ' τα στήθια, ένα δάκρυ που δεν βγαίνει. Ακούσέ με κι ας δακρύσεις, μ' έχουν πνίξει αναμνήσεις, μ' έχουν πνίξει δεν μπορώ. Στάσου λοιπόν εδώ, έχεις καιρό, στερνή φορά πρώτου χαθείς.

μπροστά σου τι έχασες να δεις. Τόση πίκρα δεν αντέχω, σ' αγαπάω μα δεν σ' έχω και βραδιάζει η ζωή.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αρέριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για Φιλότιμο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Έφτασα ως εδώ, δεν άργησα, κι ας μην έφτασε ο χρόνος. Κι όλα όσα πίσω άφησα, τα κουβάλισε ο πόνος. Μα αφού ήρθα εγώ

χάσα να πω, την πάτησα σαν που βρέθηκα στον κόσμο. Κι ώρες ώρες φρένο πάτησα μες της μοίρας μου το δρόμο. Αν στο κρίμα πήγε και τρέξε, έχω την ευθύνη. Το αμάξι καν δεν έφτεξε, ούτε και ο κρεμμένος.

τα πιο τίμια κοτόπουλα στο νησί. Φιλότιμο. Τα πιο τίμια κοτόπουλα στο νησί.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289.

0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: πίτσα. Ώρα για Φιλότιμο. Φιλότιμο, το σπίτι για το κοντοσούβλι στη Μύκονο.
1: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλήθεια.
1: Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο. Μιλάει το κοκορέτσι. Βεβαίως. Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.